0: Τα Τζέρι!
1: DJ Ραφιέ Μπλε!
0: Με κοιτούν τένις!
2: Con sabor, música y alegría. La calle 96.3.